0: Κούκους. Αφήμεσαι, όχι. Κύριε Βασό. Τα βίνε, νο, αμίγα. Αμίγα, τα βίνε. Άλλο, αμίγα, τα
1: βίνε.
0: Αμίγα, τα βίνε. Por favor, dígame si τα βίνε.